0: πεπρεκίσα, σερακίου και τσαχακάματα στα γιατί τα είχαν ουκαστεί, ουκαχάνια μέσα σερακίου εφέκτο κλιμάτικο.
1: Informativo Hamas, Hamasan, y a ti a Winaka.